0: που να ζάρει.
1: Πομαλό, άντε έως λίγο νεμλάτη. Άγιαστε.
0: Χατσαπαδρί.
1: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
0: Άγιο ρε.